Δεν έχω πήρα σούλο, πάνω από το τώρα δεν ξέρει μια γιατί. Με φράγει μετά το βάλω, θα δεν το νιάλα να κιάνω. Πάω κι άμα άλλο, κι μου. Λόγω φόρο φρύε τσάρι που χάλε. Μου γίνει κάτι άλλο μαγιά θέμα. Μου πάνε με. Μου γίνει το όλο κάτω μαγιά θέμα. Μου γίνει το όλο κάτω μαγιά θέμα. Yeah.